0: Άκουε. Το μελαιό είναι μαριά το μέμε, το άτο κινιέρα ταούν. Παρόλια το κινιά ταούν καλή.
1: Άκουε ρε. Ουμεγόη πιτία ταούν, ουένα στρες, ακούνα και του ούδι, ο τέγεν το κυρία ταγαδένα, κανά και φόρα για μου το δάτο, για μου το καρυμπία, καρυμπία κάστομα.
0: Κανά ρε ουρέ τα γύρα του άγκου αου ταού, ουένα εντοίτε ήταν ταούν πια, σε ούτου αγκέ ο κούβο μου το.
1: Για καρυμπία.
0: Σου κούλησε ακούσε κούρια παραπάρα, καρυμπία, καρυμπία κάστομα, κανά να σήμουν λοιπόν.
1: Πάκι να παντούλα γενή. Madame, madame, mafuta, uso madame. Madame, madame, madame. Kucha madame, madame, madame, nywele. Eh, no, kwela ni nkwenda makuta mopio.
0: Kana baba, we, baba stage. Baba stage. We, tuende. We, panda pa tuende, tuende.
1: Kamagira.
0: Sinaenda.
1: Ni.
0: Simi naenda bado, mbona unaniuliza kama tuende. Kwa nini nimesimama? Sinaenda. Eh? Kamagira. We, bro, kukuja tuende, kukuja. Mi naenda, sijasimama, ama sijaketi. Entonces, por eso, por eso. Manto ya ingi muto ya aku, por eso te llamo. Anto babo, ane papá, si. Cuánsam, muto a saúti ella, abatu goa to acate goa.
1: Pronto, papá, uti na to tangi, te tebu.
0: Ute taun, no me ya saúti, tu mega taun ni sionde. Ueta Nakuru, ueta Marutown, ueta Nairobi, ueta Dika. Ya ni saúti ni. Tiene como ya queda abanda o londi, anto pa. Kabla ulondi kweli?
1: Alini sauti ya mtu wewe, ni mtu ile ile tu. Wewe mtu wako kazi.
0: Eh, lakini wewe ndio ukianjira siko, ukienda kwa anjira kanjo iti yangu na kalita sauti ukaka uka download.
1: Ukamwe.
0: Ukadi. No no download.
1: Ukadi yetu mtu tu wewe. Mtu tu serio tu ile kwa. Umulitoa hii sauti wapi?
0: Eh.
1: Alright, tukene kielia dalele. Mbesa bari bari mbesa bari bari star 671 ash.